ξεσπασούντι. Το μυαυτό νιωσική, μια λοβίζει επάθη, προσβήκτη.